0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Γεια σας.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

Γιάρικο και βλέμμα, να γιάρικο κοχλάζει το αίμα σου σπανιόλα χρυσή. Δυο σπίτια τσιγκάνικα τα είδα και κάηκα, και ο κόσμος ολόκληρος για μένα

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Αν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου. Ο Ηράκλητος σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν

0: Η ώρα είναι 9. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Δύο μάτια, δύο κομμάτια, έγινε η καρδιά.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026

0: σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

φωτιά στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Καλά, ερχόμαστε!

0: απλά είμαι εγώ.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
7: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
8: Καλά, αντερκόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Celsius. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στο Γήπεδο 2, ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους, ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο, ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας 2.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συνδευλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 23511 000 38 και κινητό 6936

0: Ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κούλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματικούς.

0: 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά, αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλο. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σολί στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας.

0: Φασιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερκόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθρωπος

Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες.

0: Όχι, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Τώρα που σε έχω.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Η ώρα είναι 4. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Καλά,
4: ερχόμαστε! Ράδιο Μάνος 103,4.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Καλά, αντερκόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος, 103,4.

έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ. Μπορεί να πήρες το μισό μου εαυτό, μπορεί να

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Habibi!

0: Χαμπίμπι!
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Καναρή 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

όταν ξαναρθείς κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρει.

0: τον εαυτό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια

0: Η ώρα είναι 6. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία. Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερκόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Έλα, αντερκόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
3: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία ποδοσική ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
6: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
8: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
9: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
8: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

Αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες, καλό σας απόγευμα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Καλές διακοπές για τους ακροατές που είναι από άλλους νομούς και παρατηρίζουν. Καλές διακοπές και βέβαια καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Λοιπόν, η εκπομπή έχει την επωνυμία, τίτλο μάλλον, μετά τη δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή, τέλος πάντων. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Χορηγός της εκπομπής είναι η μπουτίκ Τρέσκοτ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Μπουτίκ Τρέσκοτ Παναγίτη Τσαλδάρη, 4 Κατερίνη. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία.

11. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Trescott, Παναγίτη Σαλτάρη 4, Κατερίνη.

0: Το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, χορηγός της εκπομπής. Λοιπόν, αυτά για τους φίλους και τις φίλες που θέλουν να μας ζητήσουν κάποια τραγούδια, εδώ είμαστε. Είμαστε στο 69 71 7 85 521. 6 9 71. Το γράψες? Για γράψω να δω. 6 9 71 7 85 5 21. Το λέω αργά γιατί ξέρω ότι, εντάξει, όταν φτάσει 150 χρονών, έτσι είμαστε εμείς οι 150. 6 9 71 7 85 5 21. Το γράψες? Ένα μπράβο. Γεια σου. Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Ηλίου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά μου, τώρα τον γύρισα, λέω μπας και πάει τρίτη σήμερα, αλλά σε πέτυχα, σε πέτυχα.
0: Ωραία.
1: Τι καλά είσαι?
0: Όλα καλά, τι λέει?
1: Καλά μου, ρε, καλά, καλά, καλά.
0: Τι κάνεις, πίνεις εκεί τα γνωστά?
1: Ναι, ναι, τα συνηθισμένα εδώ πέρα, αυτός, πού να πάω. Πέρασε μια βόλτα το πρωί από εκεί, είχαν δουλειές, είδα τον Αλέκο λίγο. Έφυγα από εκεί, είχαν δουλειές, τράπεζες, ξέρω εγώ.
0: Τι, τα βάλες τα λεφτά όλα στην τράπεζα?
1: Όχι, βάλε άλλα κάτι. Έληξε η κάρτα του αδερφού μου, ξέρω εγώ, και τρέχω και ας, πες το διάλο.
0: Δεν πειράζει.
1: Τέλος πάντων.
0: Έλα.
1: Θα μας βάλει δύο τραγουδάκια. Το Γιάννη Καλατζή.
0: Καλατζής.
1: Καλατζής και πάει σε λάθος.
0: Καλατζής, πολύ ωραίος τραγουδιστής.
1: Και όμως... Κύριε και Θεσσαλονικιός, δεν το ήξερες.
0: Όχι,
1: δεν ήξερες. Την Τριάδα μεγάλος αυτός.
0: Ποιο τραγουδιστής?
1: Ναι, ρε, το άκουσα την άλλη φορά στο ίντερνετ.
0: Θεσσαλονικιός ήταν, ναι.
1: Ναι, ρε γάμο, το γνώριζα από την Αθήνα. Καλά, είναι Θεσσαλονίκη μεγάλωση.
0: Ναι, ναι.
1: Τελεγία 30 να την καλώσει.
0: Ναι. Πάντως εκεί στην Κρίνη, τα τραγούδια του Καλατζή στην Κρίνη κάτω είχε κάτι και έχει ακόμα κάτι ταβερνάκια τα οποία είναι δίπλα στη θάλασσα.
1: Α, θυμόμαι και... καλά, τώρα από χθες έχει 4-5 μέρες που δουλεύει στο ίντερνετ, είχε αφιέρωμα στον το Γιάννη Καλατζή, ο μεγάλος Θεσσαλονίκης στην Αγία Τριάδα, να την καλώσει.
0: Μόσο.
1: Λοιπόν. Πού για Αθηναίο, όχι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι. Και πολλές επιτυχίες, και πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Τι ζητάς τώρα, τι ζητάς. Άκου το προηγουμένως, άκουσα δύο τραγούδια εκεί στο 13.
0: Ναι.
1: Και τα θυμήθηκα, γιατί το εκεί είχα πει και δύο κουτουράκια τώρα και φτιάχνει.
0: Ποιο?
1: Και τα έγραψα, τα βάλω τώρα, λέω, το πλάνο κάνει που πεις, λέω, βάλω, τα βάλω, τα έγραψα.
0: Για πες, για πες.
1: Ακούς?
0: Για πες.
1: Το παραμυθάκι μου, και στην απάρα και τρέψα.
0: Παραμυθάκι μου, ναι, ρε φίλε.
1: Παραμυθάκι μου και στην απάρα και τρέψα.
0: Ναι, εγώ αυτά τα ραγούδια τα έπαιζα εγώ.
1: Φωνάρε καλά, ζήσε. Α, καλά, όλοι παλιοί τραγουδιστέ είναι κάτι καλά. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε.
0: Ναι.
1: Για όλο το ακροατήριο, για τον φίλο μας τον Αλέκο, αν ακούει για αυτό να...
0: Παραμυθάκι,
1: για όλο το γενικά.
0: Παραμυθάκι μου, έτσι.
1: Παραμυθάκι μου και στην απάρα και τον Ίτσα.
0: Έγινε, τα ακούς, τσο.
1: Άντε, καλή κουμπή, τα λέμε.
0: Τσο.
1: Άντε,
0: γεια σου, Χάρη. Για σένα και για την γυναίκα σου.

0: Έλα, καλησπέρα Αλέκο, καλησπέρα. Τι καλό. Καλό απόγευμα, καλή Τρίτη,
1: Καλή Τρίτη, ναι, καλό απόγευμα, καλή εκπομπή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
0: Όλα από εσάς παίρνουμε δύναμη, κουράγιο που παίρνετε τηλέφωνο.
1: Βέβαια, φυσικά, ναι.
0: Να στείλουμε χαιρετισμούς και στον Γιώργο που μας ακούει και στον Κυριάκο και στην Τάνια.
1: Ναι, άκουσα και το Χάρη πριν από λίγο, τον ευχαριστώ για την αφιέρωση.
0: Ο Χάρης, το τρελόμορφο αγόρι.
1: Ναι, το όμορφο, το όμορφο αγόρι, ναι, όντως είναι όμορφο αγόρι.
0: Μια δόση με πήρε ένα τηλέφωνο και πριν από καιρό. Ναι. Και του λέω εγώ από συνήθεια, γεια σου τρελόμορφο αγόρι. Του λέει, δεν είμαι όμορφο αγόρι. Λέω, τι είσαι, με λέει, είμαι 85 χρονών. Για μένα είσαι τρελόμορφο αγόρι.
1: Σόπα, 85 χρονών, ε.
0: Είσαι τρελόμορφο αγόρι για μένα, του λέω.
1: Σήμερα, Παύλο, σε ακούω πολύ καλά. Είναι καθαρή γραμμή, φαίνεται.
0: Το τηλέφωνο.
1: Ναι, πολύ καλό σε ακούω σήμερα, καθαρά.
0: Ναι, τι να κάνουμε, κάτι έγινε εδώ πέρα.
1: Ναι, κάτι έγινε, ναι.
0: Τι κάνεις, Αλέκο?
1: Θέλω λέγε, πες μου.
0: Τώρα είσαι εκεί έξω, στο χώρο σου, ξέρω εγώ, βλέπεις το...
1: Ναι, στο μπαλκόνι.
0: Βλέπεις τα βουνά και τα λαγκάδια.
1: Τον Όλυμπο βλέπω, τον Όλυμπο, Παύλο.
0: Ο Όλυμπος.
1: Καλά τον απολαμβάνω τον Όλυμπο.
0: Καλά που είναι Όλυμπος και τραβάει και κόσμο Όλυμπος από όλο τον
1: κόσμο. Βέβαια, φυσικά, ναι. Φυσικά. Το βουνό... Αν ήμουν ζωγράφος θα τον ζωγράφιζα, σίγουρα.
0: Το βουνό των Θεών.
1: Το βουνό των Θεών, όπως το είπες, το βουνό των Θεών, ναι.
0: Και ράδιο Μάνος, το ραδιόφωνο Ίδωλο.
1: Ναι.
0: Τι
1: με τη δύση του ηλίου, ακόμα Παύλο Βασιλείου, έτσι να το λέμε αυτό, να μην το ξεχνάμε.
0: Πες τραγούδι.
1: Ναι, θέλω δύο ποντιακά, Παύλο. Ναι. Το ένα αυτό που λέει σε ένα γεφυρόπον, εν μορφο κορτσόπον με το πιστανόπονο κοντό.
0: Αυτό είναι το άλλο. Αυτό είναι παλιό.
1: Και το άλλο, στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.
0: Αυτό το ποντιακό είναι πολύ παλιό ξεστραγούδι ποντιακό.
1: Το Πιστανόπο.
0: Ναι, το Πιστανόπο.
1: Ναι, είναι πολύ παλιό το ξεστραγούδι.
0: Ωραία, αρχή από την...
1: Από πιο μικρή ηλικία που ήμουνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και το άλλο, στα ξένα είμαι Έλληνες και στην Ελλάδα ξένος.
0: Ωραία, τα ακούμε Αλέκο.
1: Αφιερωμένα σε σένα, στην οικογένειά μου, στο φίλο μου το Χάρη, στο φίλο μου τον Νίκο, και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Έτσι ακριβώς. Και για μια ψηλή...
1: Και με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Και για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή, με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια. Που πήγε τσιγάρα...
1: με γαλαζοπράσινα μάτια.
0: Που πήγε τσιγάρα και την κουμπάνισε. Έγινε λίγο, να σε καλά.
1: Έγινε Παύλο, ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
0: Να σε καλά. Αμερικάνικη εκπομπή, όχι συντηρητική.

0: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά. Τι κάνεις?
1: Καλάκι, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Φαινόμαστε, αλλά εντάξει, καιρός του είναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θα θέλαμε δύο τραγουδάκια να ακούσουμε εδώ με τον κύριο Κώστα.
0: Τι κάνει κύριο Κώστας?
1: Σοφία Σιδέρη, μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ. Και Στράτος Κύπριος, μην περιμένεις πια. Θα το χαρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, σε σένα, στο Μαράκι, στο Γιώργο το Σάρι, σε όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνους. Με αγάπη, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σοφία Σιδέρη, μάθε πρώτα ποιο είμαι εγώ και το άλλο.
1: Μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ και το άλλο είναι Στράτος Κύπριος, μην περιμένεις πια.
0: Οκ, okay, τα ακούς.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Μην με ξεχάσεις.

0: Γεια, πες. Τι κάνεις?
1: Τι που θα λέμε τώρα, έτσι.
0: Τι, δεν άκουσα.
1: Τα κορίτσια από Κατερίνη και του Ολύμπου. Του Ολύμπου.
0: Του Ολύμπου.
1: Τα του κορί... Ολύμπου, ναι.
0: Τα κορίτσια
1: Κατερίνη,
0: του Ολύμπου.
1: Κατερίνη, Πιερίας, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυλό. Άννα, καλησπέρισω τα γόρια που άκουσα, τη Χαρά, τη Σούλα, την καινούρια.
0: Την Μαρίνα, πώς την Μαρίνα.
1: Τη Μαρίνα, την Καλυψό. Τα κορίτσια που ακούω.
0: Ναι.
1: Παύλο, ναι. Ήταν δύο πόντι σε ένα αεροπλάνο.
0: Ανέκδοτο μας λες, ανέκδοτο, πες, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες το ανέκδοτο.
1: Ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας, και ναι. Ο Κωστίκας και ο Γιωρίκα.
0: Ναι.
1: Λέει σε ένα αεροπλάνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λέει, Γιωρίκα, δεν πέφτει το αεροπλάνο. Και λέει ο Γιωρίκας ή ο Κωστίκας, λέει, ας πέσει, λέει, τι δικό μας είναι.
0: Λοιπόν,
1: θα σ' ακούω καλά, είσαι.
0: Καλά, όλα καλά, όλα καλά, μια χαρά. Είμαστε Αμερικάνικοι εκπομπή. Φιλιά πολλά, φίλε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, τέλα μου. Αυτή είναι η εκπομπή. Να ακούγονται οι ακροατές στον αέρα. Και παρασκηνιακά, μου θέλω να το πιστεύει. Καλά, με είπε ο Χάρης. Μου λέει, τι. Καλά, εγώ σε πιστεύω, λέει, γιατί ξέρω τι λες αλήθειες. Αλλά να ακούγονται, όχι, φωνές. Και ο άλλος. Να πω και κάτι ακόμα και μετά να βάζω τα τραγούδια και δεν τα διακόπτω. Λοιπόν, με παίρνει από το εξωτερικό. Του λέω, ρε, εσύ, του λέω. Με παίρνει τώρα στο κινητό σταθερό. Λέει να είναι τζάμπα είναι. Εντάξει, και τι έγινε, πάρεις το στο κινητό. Δώσε και καμιά δραχμή. Λοιπόν, τζάμπα είναι και εκεί. Λοιπόν, του λέω, η φωνή σου όμως, άμα την ακούσει ένας τη φωνή σου, αν την ακούσει ένας συνάδελφός σου, ένας φίλος από το χωριό, ξέρω εγώ, θα συγκινηθεί. Τη φωνή σου, τη δικιά σου τη φωνή, του λέω. Με παίρνεις τώρα στο τηλέφωνο σταθερό, που δεν μπορώ να σε βγάλω στον αέρα. Τα παίρνω στο κινητό. Όλοι στο κινητό τα παίρνετε. Μην τρέπεστε, μην φοβάστε, δεν σας κάνουν μήνυση. Μάθετε να βγαίνετε στον αέρα, μάθετε. Μην φοβάστε. Το να βγεις στον αέρα δεν θα σε κάνει κανένας πιο τίποτα. Παρέα στη χώρα διάφορα μας. Λοιπόν, και ειδικά αυτοί που παίρνουν από το εξωτερικό, παίρνουν στο κινητό. Ακούγονται, ακούει άλλος, τον ακούσει, άλλος με άκουσε τη φωνή του αλλού από τη Γερμανία που πήρε και συγκινήθηκε. Λέει, αυτός ήταν κολλητός μου, ήταν φίλος μου, ξέρω εγώ κλπ. Πάρε τηλέφωνο, τι με παίρνετε, φοβάστε. Μην ξοδέψετε καμιά δραχμή. Λοιπόν. Για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα. Στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου.

εδώ. Θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό 6971-785-521. Ό,τι τραγούδι θέλετε, πολύ ευχαριστός. Κινητό 6970, το γράψες? 6971-785-521. Ό,τι τραγούδι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. 6971-785-521. Γράψτε το, να το ξέρετε. Πες ακόμα.

0: Γεια σου Καλυψό που καλύπτεις τα ίχνη σου.
1: Κάποιος καλύπτει κάποιος άλλος τα ίχνη, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τι να ξέρεις λιγάκι. Λοιπόν, έχεις θαυμαστές και πρέπει στους θαυμαστές σου να κάνεις αφιέρωση.
1: Την καλησπέρα μου να πω σε όλους τους ακροατές που και ακροάτες που ακούνε Ράδιο Μάνος.
0: Έτσι ακριβώς. Πες το και έγινε και αν το ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Το ξέρω. Άμα το ακούσω, το άκουσα, δεν το ακούσω.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Κοίταξε πώς είναι. Αυτός ήταν ο Γιώργος. Το θυμάστε τον Γιώργο που έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: μου ζητούσε καμιά 10 τραγούδια. Τα βάζα τα μετά.
1: Ναι.
0: Του έβαζα καμιά 5-6 τραγούδια και μου λέει: εκεί πες το και έγινε και αν τα ακούσα.
1: Να μου τηλεφωνήσει, ναι.
0: Λοιπόν, η Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της. Έτσι.
1: Εγώ δεν καλύπτω τα ίχνη μου.
0: Τα καλύπτεις έτσι με αυτό. Με, πώς το αυτά που βάζουν καμπόιδες αυτά. Ακούει ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης ακούει και ο κύριος Δημήτρης.
1: Λοιπόν, καλησπέρα μου και στον κύριο Δημήτρη και στον κύριο Ζαφύρη.
0: Ωραία.
1: Που ακούνε την εκπομπή.
0: Ζαφύρης.
1: Θα ήθελα να ακούσω ένα τραγουδάκι.
0: Ποιο?
1: Μη σου πω δύο, ένα θα πω, αλλά μπορείς να βάζεις δύο.
0: Ποιο?
1: Ένα του Τόλι Βοσκόπουλο, το ανησυχώ.
0: Βοσκόπουλο.
1: Και μία είναι για να κάκει, μη μ' αφήνεις.
0: Λοιπόν, Βοσκόπουλος, ανησυχώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και μία έλεγα για να κάτσει για μη μ' αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου, κάποιος λέγεται ο τίτλος. Εγώ το πιάνω έτσι το τραγούδα, το τραγουδάει για να κάτσει.
0: Λοιπόν, ανησυχώ, μην ανησυχείς, πήρες τον ψυχολόγο, ψευτολόγο Παύλο Βασιλείου.
1: Σωθήκαμε!
0: Κοίταξε, εγώ εκτός από κεφωνητής κάνω και χρέη ψυχολόγου, να το ξέρεις.
1: Ναι, είσαι καλός ψυχολόγος για να ξέρω.
0: Μια φορά με πήρε ένας ακροατής και μου λέει, ρε φίλε, εσύ έπρεπε να είσαι στην Αμερική, μου λέει. Λέω, ναι ρε φίλε, μ' αρέσουν πάρα, δηλαδή, ξέρεις, τα ραδιόφωνα στην Αμερική είναι τελείως έτσι, φοβιά, τα άνετα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εγώ είμαι αυτής της σχολής, δεν είμαι του συντηρητικού ραδιοφώνου. Είμαι γι' αυτό...
1: Μάλιστα κύριε ψυχολόγε.
0: Περίμενα να σου πω, όταν ήμουν στην ΕΡΤ και τους ρωτούσα στον αέρα τους ακροατές, στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο το 88, πες μου τον έλεγα τον ακροατή ποια μαγιώς αρέσουν και κάτι τέτοια το 88. Ξέρεις, το κρατικό ραδιόφωνο ήταν πολύ συντηρητικό. Πάρα πολύ συντηρητικό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και του ίδιου κουφάνι μιλάμε. Λοιπόν, έλα πες το τραγούδι ανησυχώ, εντάξει.
1: Και μία για να κάτι.
0: Έγινε, τσάω. Πού το θυμίζει αυτό το τραγούδι, ρε. Πω, ρε τραγούδι.
1: Τα θυμάμαι, ναι, το Τόλι Βοσκόπουλο, είδες.
0: Έγινε, τσάου.
1: Ναι, άντε, θα λέμε, γεια.
0: Παναγιώτη, σε παίρνω σε λίγο.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
1: Ευαγγελικά.
0: Ποιος?
1: Ο Γιώργος από Ευαγγελικά.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Τι κάνεις φίλε μου?
0: Καλά όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Τι λέει? Μπράβο αδερφέ μου. Θα βάλεις ένα το την κατάρα ο Άκης Παλμός, το λέει αυτό?
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, κατάρα, 20 άρι. 20 άρι.
1: Ναι, γιατί αρέσει η σύζυγό μου, της αρέσει εσύ, τη σύζυγό μου. Και μετά θα μου βάλεις το γλυκά που στο μαχαίρι του Βοσκόπουλου.
0: Δεν μου λες, δεν κατάλαβα όπως το είπες, το τι είπες, μ' αρέσει.
1: Η κατάρα.
0: Σ' αρέσει το ραγούδι αυτό?
1: Τη γυναίκα μου, τη σύζυγό μου αρέσει.
0: Ξέρεις τι, αυτό το τραγούδι ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό.
1: Αυτό θέλει.
0: Ναι, ήταν μεγάλη επιτυχία. Πες την 20άρη, ναι. 20άρη διάλεξε. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: 20άρη, ωραίο. Ευχαριστώ.
0: Και ποιο άλλο τραγούδι
1: πες? Εγώ θέλω ποιο, του Βοσκόπουλου, του Βοσκόπουλου γλυκά από μέσα στο μαχαίρι.
0: Οκ, okay, τα ακούς και τα δύο. Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παναγιώτη, κάτσε να πάρω και τον Παναγιώτη. Κάτσε να πάρουμε τον Παναγιώτη. Κάτσε λίγο Παναγιώτη, κάτσε, περίμενε εσύ λίγο Παναγιώτη. Περίμενε, περίμενε. Αυτό το τραγούδι ήταν κάτι χαλάμελα με τραγούδι. Πω πω, πως μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια.

0: Καλησπέρα Παναγιώτη. Σήμερα κάνει πολύ ζεστή. Πάρα πολύ.
1: Όλες τις μέρες. Και αύριο θα έχει 36 πάλι.
0: Πάλι, όπα, όπα.
1: Ναι, ναι, το άκουγα προηγουμένως.
0: Γι' αυτό ψηφίστε Παύλο Βασιλείου, θα σας κάνει και από μια πισίνα σε κάθε χωριό.
1: Α, μπράβο. Εγώ έχω έτσι και μπροστά αυλή με κατσόν, οπότε
0: και
1: ταιριάζει.
0: Και αν δεν έχετε αυλή, και αν δεν έχετε αυλή, λέει, θα σας κάνω πάνω στην ταράτσα.
1: Ναι, ναι. Έτσι, από ό,τι άκουσα, στην ταράτσα έχει στο ράδι Μετρόπολης ο Αδρώνης, ο ιδιοκτήτης.
0: Τι έχει γι' αυτό, να σε πω κάτι, ο Αδρώνης, ο Αδρώνης ήταν κάποτε φίλος μου.
1: Εντάξει.
0: Ήταν φίλος μου.
1: Είναι σε άλλα πέτρα αυτή τώρα.
0: Όχι, ναι, να σε πω, θα σε πω. Ήτανε, είχε ένα φόρτ, κουβαλούσε ζάχαρη, αυτά και τα λοιπά. Και εγώ είχα το Διάβολο. Ένα αυτός είχε το Μουσικό Γαλαξία, το είχε το Μητρόπολης. Τότε το Μητρόπολης έπαιζε ξένα, δεν είχε αθλητικούς σταθμούς. Μετά έγινε στο κόλπο. Και τα, εντάξει, καλά πήγε το παλικάρι, μια χαρά.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Α, όχι, χαίρομαι γι' αυτό, για όλους τους ανθρώπους που προοδεύουν.
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Σαν επιχειρηματίας αναπτύσσεται, καλό είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι υπάλληλοι του δείχνουν ευχαριστημένοι. Ναι. Απλά εγώ λέω ότι άκουσα ότι έχει πισίνα στην ταράτσα.
0: Ωραία. Άρα πάμε στον Ανδρονική, πάμε εκεί, στο Μετρόπολη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Παύλε, θα ήθελα το σε ηκετεύω του Τόλι Βοσκόπουλου.
0: Βοσκόπουλος.
1: Και ένα με τη λέω, ένα κουνιώτη. Αυτό είναι από τα παλιά ωραία τραγούδια για μένα, το αγαπιόμαστε.
0: Ναι.
1: Αν το θυμάσαι.
0: Πώς το θυμάμαι, τι το θυμάμαι.
1: Το ακούγαμε πολύ, θυμάμαι τότε, στα γυμνασιακά χρόνια.
0: Ακούς.
1: Αγαπιόμαστε.
0: Ναι. Εγώ όλη η ζωή μου ήταν ένα ραδιόφωνο. Κάνα από πέμπτη τάξη δημοτικού. Πέμπτη τάξη συνεχόμενα χρόνια. Όχι έκανα μια εκπομπή, παντρεύτηκα και μετά ξαφανίστηκα. Μιλάμε.
1: Όχι, εντάξει, το άκουσα πολλές φορές από σένα. Ναι,
0: ναι, και έχω παίξει όλα τα είδη μουσικής. Έχω παίξει και ξένα θέλεις και ελληνικά θες και ροκ θέλεις και ξένα, ό,τι θες, ό,τι μπορείς να χρωστάρεις. Δημοτικά θέλεις, το βιολί σου τσιγκάνε, ό,τι θέλεις.
1: Συμφωνώ. Και εγώ όλα τα άκουγα. Μπράβο. Μέχρι τα 25, ξέρεις, ηλικία τρέχαμε σε δίσκο, το να τ' άλλο, εντάξει. Μετά τα 25 μεστώσαμε, ξέρω εγώ, το ρίξαμε και πιο πολύ στο ελληνικό.
0: Δεν μου λες ποια δισκοτέκ πήγαινες εδώ στην Κατερίνη, ποια ήταν η αυτή.
1: Εδώ στην Κατερίνη πήγαινα πολύ στον Κορνό, στο διάστημα. Και υπήρχε μία στην Κατερίνη, εκεί κοντά στο Σεραϊκό, ήταν κάτω, Ρεγκίνα θυμάμαι λεγότανε.
0: Δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω γιατί δεν ήμουν εγώ εδώ.
1: Αλλά το διάστημα ήταν πολύ καλή δίσκο στον Κορνό. Σαν να έπινες πραγματικά σε διαστημόπλιο.
0: Εγώ έγινα αιτία και αφορμή και έμεινα εδώ στην Κατερίνη, δεν με κατερινιώτησε, είχαμε κάνει ένα στο Hook ένα πάρτι, ήμασταν ένα σταθμό στο Μουσικός Γαλαξίας που έκανε τουρνέ, πήγε Κουφάλια, Γιαννιτσά, Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Κατερίνη, κάναμε δύο χώρους, ένα στο Hook. Το ξέρεις το Χουκ, έτσι, το ήξερες
1: δηλαδή. Ναι, ναι, το ήξερες, ναι.
0: Εκεί την εποχή κάναμε, ξέρω εγώ, και ένα χώρο και στο κέντρο, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα σε ποια περιοχή της Κατερίνης μένεις?
0: Περιοχή σταθμού.
1: Μπορείσαι.
0: Περιοχή σταθμού. Σταθμού.
1: Μάλιστα.
0: Να σε πω κάτι. Εγώ εγκατέλειψα την πολύ φασαρία και ήρθα να μείνω έτσι, όχι τώρα, χρόνια, δηλαδή κάπου ήρεμα. Γιατί την είχα φάει τη ζωή με το κουτάλι που λένε. Δηλαδή από μωρό παιδί σε χορούς, από μωρό παιδί σε κλαμπς, δισκοτέκ, κάθε εβδομάδα χορούς, εκπομπές.
1: Κατάλαβα.
0: Και είχα τρελαθεί, μιλάμε.
1: Μάλιστα. Όταν να σε, δηλιάσω, εντάξει,
0: να σε πω κάτι. Όταν ήμουν μικρός, για 5, 7, 8 χρόνια, ερχόταν οι γονείς μου στο ταμείο και παίρναν τα χρήματα. Ότι φαντάζομαι τώρα πόσο χρόνο ήμουνα. Ήμουνα πιτσιρίκι, μωρό παιδί. Ναι, και μου έλεγαν οι γονείς μου, με έλεγε η μάνα μου, ξύπνα Παύλε, 6 ώρα ήταν το πρωί, να κάνεις μια ώρα εκπομπή και μετά να πας σχολείο. Και τι έκανα διεθνή στο χώρο.
1: Μπράβο.
0: Αυτά.
1: Αφού σ' αφήνανε, ήταν ανοιχτά μυαλά οι γονείς.
0: Ναι, μ' αφήνανε και αφού πήραν και τα λεφτά. Κάναμε χωρούσε, μιλάμε για λεφτά χοντρά, όχι εδώ.
1: Αυτό ήταν καλό.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλο το ακροατήριό μας αυτά, έτσι, ως συνήθως, σε όλο το ραδιομάνος και ιδιαίτερα εσένα με πάρα πολύ αγάπη.
0: Να σε Παναγιώτη, να πω και κάτι ακόμα. Δεν το λέω με την έννοια της έπαρσης του ψώνιου κτλ.
1: Όχι, για όνομα το Θεό. Όχι, λέω, πολύ άνετα.
0: Όχι, τα λέω γιατί ήταν κάποτε.
1: Αναμνήσεις.
0: Ναι. Και τίποτα δεν ήμουν τότε και τίποτα δεν είμαι και τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ναι. Και στη Θεσσαλονίκη, εγώ όταν υπηρετούσα συζητήσει, ανέφερε στα τυπολογαγός, πήγαινα πολύ εκεί στην παραλία στη Τίφανη.
0: Τίφανη, ναι. Την έχω μπροστά, ναι, ξέρω.
1: Και είχαμε ωραίο κλίμα εκεί, με κάτι συναδέλφους κτλ.
0: Ωραία, και αυτό πρέπει να προσπαθώ κι εγώ εδώ στο Μάνος να περάσω μια άλλη γραμμή. Έτσι πιο ελεύθερη, πιο ανθρώπινη, πιο κοντά στον κόσμο.
1: Φαίνεται. Η ανθρώπινη επικοινωνία έχει μεγάλη
0: αξία. Φυσικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Πάντρε.
0: Άκουτα το. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Ευχαριστώ. Γεια σου. Παναγιώτης, ευχαριστώ.

0: Αλέκο, τι κάνεις, Αλέκο? Τι κάνεις, Αλέκο, τρελό μορφό αγόρι, 80χρονο.
1: Καλά, ρε φίλε. Άκουσα τον άλλον που έλεγε, που ήταν δίσκο. Η δίσκο ήταν που ήταν το έκτο σχολείο.
0: Ναι.
1: Προχωράς λίγο.

0: Λοιπόν, θες τραγούδι.
1: Εσύ πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε?
0: Εγώ είμαι 64 στα 65.
1: Ναι. Ναι.
0: Αρχαίος, λοιπόν, ναι. Αρχαίος είμαι κι εγώ. Μεγάλος.
1: Ναι. Καλά είσαι, μεγάλος.
0: Μεγάλος είμαι, τι είμαι αρχαίος. Άστα να πάνε. Με τον Κολοκοτρώνη και τον Αθανάσιο Διάκο κάνω παρέα. Για πες τραγούδια.
1: Ναι, εμείς τώρα λέμε να πιάσουμε την ηλικία από τους δεινόσαυρους, να πηγαίνουμε 60 χρόνια.
0: Πόσο χρόνο είσαι, πόσο χρόνο είσαι?
1: Είπαμε ρε 80.
0: 80. Θα σε βρω μια νύφη, έτοιμος για γάμο είσαι τώρα. Μη κουνιέσαι, μη κουνιέσαι.
1: Τι να κάνω την άλλη, να την πετάξω που έχω.
0: Ω, την άλλη, κοίταξε, μετά από κάποια χρόνια παντρεάς, 20 χρόνια, μετά είστε αδερφάκια, δεν πιάνετε. Άλλα πράγματα, άλλα. Μετά είστε αδερφάκια. Λοιπόν, για πες τραγούδι, να βάλω.
1: Ένα τραγούδι θα σου πω, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα άλλο. Καημό με στην καρδούλα μου.
0: Μετά από αυτό, μετά από αυτό. Εντάξει.
1: Ναι, έγινε φίλο.
0: Και κάνω και λίγο πλάκα, καλαμπούρι.
1: Όχι ρε, ναι ρε, κι εγώ γουστάρω.
0: Άντε, τρελό μορφαγόρι, άντε φιλιά, τα λέμε. Τσάου.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή έναν πολύ καλό μου φίλο και συνεργάτη και ένα νέο παιδί, τον Κώστα Στεφανίδη. Γεια σου, Κώστα Στεφανίδη. Είμαστε μαζί στο Μουσικό Γαλαξία.
1: Γεια σου, Παύλε, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πού είσαι, σπίτι?
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Όχι, είμαι καθόλου για το σπίτι.
0: Ναι. Τι λέει, πώς θα πας?
1: Καλά, μωρέ, Παύλε, ησυχία. Ησυχία, εντάξει, ασφάλεια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κώστας Στεφανίδης κάνει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Είναι το συνδιοκτήτης του σταθμού αυτού. Τι κάνεις, Κώστα μου?
1: Καλά, είμαι, δόξα τω Θεώ. Ναι. Για σένα δουλεύω.
0: Τι λέει, εντάξει. Τι θυμάσαι παλιά, θυμάσαι. Κατερίνη, εσύ είχες έρθει τότε που κάναμε χορό? Δεν είχες έρθει.
1: Α, θυμάμαι τους χορούς.
0: Τι θυμάσαι?
1: Θυμάμαι πολλά πράγματα, πάμε. Και θα φάγαμε μαζί. Μα.
0: Πολλά, πολλά. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θες να πούμε κάτι άλλο?
1: Πήγες να διακοπές, Παύλε.
0: Διακοπές, όχι, δεν πήγα διακοπές, Κώστα. Δεν πήγα. Εσύ πήγες, θα πας, τι θα κάνεις?
1: Εγώ πήγα διακοπές, ναι. Την Παναγία τη Μεγαλόχαρη.
0: Στην Τίνο κάτω πήγες, κατέβηκες κάτω?
1: Ναι, ναι, πήγα στην Τίνο, ναι.
0: Μάλιστα. Εγώ έχω πάει αρκετές φορές στην Τίνο και μ' αρέσει και έχω πάει και αρκετές φορές. Και φέτος μπορώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και φέτος θα πάω.
1: Όμορφο νησί, ναι.
0: Ναι. Εσύ πρώτη φορά πήγες εκεί?
1: Ναι, ναι, πρώτη φορά πήγα.
0: Είναι ήσυχο νησί, είναι πάρα πολύ ήσυχο νησί. Πάρα πολύ ήσυχο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά η καλύτερη εποχή είναι να πηγαίνεις τον Ιούλιο.
0: Μα.
1: Εντάξει, γιατί τον Αύγουστο γίνεται ο χαμός.
0: Μα.
1: Ανήμερα της Παναγίας. Μα. Ή γενικά στον Αύγουστο μέσα.
0: Έχω πάει εγώ στην Τίνο και έχω πάει και στην Παναγία και γίνεται χαμός.
1: Βέβαια.
0: Θεσσαλονίκη τι λέει, έχει ζέστη?
1: Η Θεσσαλονίκη ναι, έχει ζέστη, βράζει. Τώρα κάτι είπανε από Παρασκευή θα έχει βροχή.
0: Α, μην χρειαζόμαστε για τη βροχή, το νερό. Ωραία.
1: Καλό είναι να βρέξει κιόλας, να φύγει αυτή η κάψα.
0: Θεσσαλονίκη τώρα αυτή τη στιγμή πόσο βαθμούς έχει περίπου, καμιά 30 έχει, 30-30.
1: Τόσο, 30 κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Να πω κάτι με τον Κώστα, εντάξει, ήμασταν συνεργάτες πολλά χρόνια. Και στο Μουσικό Γαλαξία και στους χορούς και μουσική έπαιζε και αυτός και εγώ και όλοι μας.
1: Υπέροχα χρόνια.
0: Ναι. Και τώρα ασχολείται με το ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Αυτό, Κώστα, πώς μπορούν να μπουν μέσα να σε ακούσουν?
1: Θα ανακοινώσουν όλα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ωραία.
1: Θα έχει δυνατότητα και ο κόσμος να συνομιλεί και μέσω chat.
0: Ναι.
1: Με εμάς εκφωνητές.
0: Ωραία. Κώστα,
1: ναι, ναι.
0: Χάρηκα.
1: Είναι κάτι πολύ καινούργιο το οποίο ετοιμάζω και θα είμαι, πιστεύω θα αρέσει σε όλους.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Χάρηκα που σ' άκουσα και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Κώστας.
1: Έγινε, βάλε μου.
0: Κώστας Στεφανίδης από Καλαμαριά, από Θεσσαλονίκη. Έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπημένοι φιλεκρατές. Πάμε για τη δεύτερη μέρα της εβδομάδος, Τρίτη. Καλό βράδυ σε όλους. Βρισκόμαστε περίπου 27 λεπτά μετά τις 9. Ράδιο Μάνος, στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου. Στην εκπομπή μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Χορηγή της εκπομπής, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, τις Κυριακές 5.30-6 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Φανταστικά πράγματα το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 39911. Παραλαμβάνω και πάλι, delivery 23510 39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Fast Food Pulse 23510 39911. Φανταστικά πράγματα κάνει. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η μπουτίκ Trescott Παναγίτη Σαλδάρη 4. Πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Trescott Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμιο Σενίδη 9 Κατερίνη. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι κλειστά, θα ανοίξει στις 24 του μηνός. Παραλαμβάνω και πάλι, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα έχει κλείσει για την άδειά της. Ανοίξει 24 του μηνός. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμνο Σενίδη 60. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμνο Σενίδη 60. Fast Food Pulse Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39911. Έχει ωραία πραγματάκια, παιδιά. Τι βλέπω εδώ, βαλά. Delivery 23510 39911.

0: Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό, παιδιά, όσοι θέλετε, στο 6971 785 521. Γράψτε το κάπου, ρε παιδί μου, 6971 785 521. Παρακαλώ. Γεια σου, Ζαφύρη Μελά. Ο Ζαφύρης.
1: Έλα μεγάλα, τι κάνεις παιδά, ρε.
0: Τι κάνω, αραβωνιάζουμε.
1: Κάτσε λίγο να χαμηλώσω.
0: Χαμήλωσε, ρε Ζαφύρη Μελά.
1: Τι λέει?
0: Αραβωνιάζουμε, μια Κινέζα.
1: Παρακαλώ, θα μπορούσα στο 39 51 39 560 να έχω δύο πίτσες.
0: Πίτσες, θα πάρεις τη λέμε.
1: Ναι, μία να φάω και μία να ακούσω.
0: Βεβαίως. Την πίτσα,
1: γίνεται αυτό.
0: Πώς θέλετε την πίτσα, πώς θέλετε, τι πίτσα να σας κάνουμε, γιατί σας φτιάχνω μία πίτσα κατευθείαν τώρα εγώ, τι θέλετε. Για πες.
1: Θέλω ζαμπών, μία ζαμπών, καρμπονάρα.
0: Ναι.
1: Και μία απλή.
0: Λοιπόν, κοίταξε.
1: Με απ' όλα, χωρίς πανιτάρι. Μόνο αν είναι γρεβενών.
0: Άκουσε την Καλύψο, σε έκανα αφιέρωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα της κάνεις και εσύ μια αυτή, να της δώσεις χαιρετισμούς.
0: Ναι, ακούει, ακούει.
1: Εγώ θα βάλω δυο τραγουδάκια τώρα, αν και θέλει να τα ακούσει. Χθες δεν τα άκουσα τα τραγούδια που παρήγγειλα.
0: Ποια τραγούδια, τα έβαλα εγώ.
1: Τώρα ξεχάστηκες, τέλος πάντων, δεν το κάνω θέμα.
0: Πότε,
1: δεν,
0: πότε ρε, με πες.
1: Για χτες το βράδυ, ρε παιδί μου, ναι, τώρα από... ξέχασες, εγώ δεν τα άκουσα, ξέρω εγώ.
0: Εσύ,
1: τώρα,
0: εσύ δεν τα άκουσες, εσύ δεν τα άκουσες.
1: Μπορεί, μπορεί, όλα συμβαίνουν σε αυτό το πλανήτη.
0: Σουζί,
1: είναι...
0: Σουζί, και, ακούς Σουζί, και ψεύδεσαι και τρως. Άκουσες.
1: Είδες.
0: Λέω, Σουζί, και ψεύδεσαι και τρως. Από την ταινία, ρε, που λέει Σούζε, και ψεύδεσαι και τρως. Έλα, πες τραγούδι, είπες, Παπαδοπούλου, ποιο τραγούδι.
1: Ναι, το θυσιάστηκα, θέλω, θυσιάστηκα για σένα.
0: Να,
1: και το έχει ένα άλλο καλό, έφυγε, έφυγε του Καζαντζίδη, και αυτό το τραγουδάει καλά.
0: Παπαδοπούλου.
1: Ναι, νομίζω.
0: Okay.
1: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το τραγουδάει και αυτή.
0: Οκ, okay, Ζαφύρη.
1: Αφιερωμένο στην Καλυψό και στο καλό του κορίτσι, στο κορίτσι μας, τη Δίνη.
0: Οκ, okay, εντάξει, ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, χαιρετισμούς
0: σε
1: αυτή αν με πάρει.
0: Έγινε, τσάω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
0: Να είστε σε λεγιά.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε το Βασίλη από την Καλαμαριά. Γεια σου, Βασίλη. Τι κάνεις, Βασίλη μου?
1: Καλά, μια χαρά. Να, εδώ στην Ποτίδια είμαι και κάνω τις διακοπές μου.
0: Α, Ποτίδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάνω τα μπάνια μου και εγώ και σε λίγες μέρες θα γυρίσω στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Σε λιγότερο από 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Και μετά θα ξαναέρθω για άλλη μια εβδομάδα και τέλος.
0: Ζέστη έχει γίνει, έχει ζέστη.
1: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ κάνω μπάνιο το απόγευμα, πάω γύρω στις 6-7 η ώρα για να μην με καίει ο ήλιος.
0: Καλά κάνεις, μπράβο, έτσι πρέπει.
1: Και παρόλα αυτά τσούζει το δέρμα, επειδή εδώ το νερό δεν είναι καθαρό, πάρα πολύ καθαρό για να πληθείς και είναι σαν τέτοιο, τσούζουν τα υδροτήρια.
0: Δεν βάζεις
1: αντιλιακό? Όχι, επειδή πάω πολύ απόγευμα και δεν καίει τόσο πολύ ο ήλιος.
0: Επιβάλλεται.
1: Ναι, χρειάζεται όμως.
0: Άκου να σε πω κάτι τώρα, σου λέω ότι μου είπαν γιατροί, δεν το λέω εγώ, δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Εγώ και εδώ που ήμουνα, αυτοί που κάποτε με ακούγαν στα χωράφια και τα λοιπά, τους έλεγα τότε, βέβαια φαίνονταν λίγο κουφό τώρα, τους έλεγα, αρέσεις, τους έλεγα, δεν είναι θέμα ότι κρέμες και ιστορίες, είναι θέμα προστασίας για καρκίνο του δέρματος και τα λοιπά.
1: Σήμερα τι μέρα είναι?
0: Περίμενα να σου πω, ρε. Και ναι, το έλεγα εγώ αυτό μόνο και μόνο για να προστατευτούν. Επιβάλλεται το αντιλιακό.
1: Ναι. Στο Μάνος, τι είμαστε?
0: Στο Μάνος, φυσικά, ρε Βασίλη.
1: Στο
0: Μάνος,
1: ναι.
0: Ναι, ναι. Πού πήρες, στο Μάνος πήρες.
1: Ωραία. Ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, να πω και την καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά. Ναι. Θέλω ένα τραγούδι, αν μπορεί να μου βάλει.
0: Να πω κάτι. Ο Βασίλης, ναι, εννοούσε και το μουσικό Γαλαξία, το ιντερνετικό.
1: Ναι, ναι. Εγώ τώρα, ξέρεις, έκλεισα Facebook, Instagram. Δεν έχω social media πλέον.
0: Μόνο με
1: το τηλέφωνο μιλάω.
0: Καλύτερα, μια χαρά.
1: Μόνο κινητό, όπως ήμασταν τη δεκαετία του 90. Τηλέφωνο και να ξέρετε κάτι. Να πω και στο Γιώτη το Μελαχρινό αγόρι και σε όλους εκεί ότι είμαι καλά. Απλά έχω κλείσει τα social media και δεν έχω και κάρτα.
0: Καλά
1: τώρα
0: κάνεις.
1: Και γι' αυτό το λόγο δεν πολύ εμφανίζομαι.
0: Καλά κάνεις. Λοιπόν,
1: τραγούδι από Στράτο Κύπριο. Αν μέτραγα ένα-ένα, θα μου βάλεις.
0: Κύπριος. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Εσύ είσαι 30 χρονών. Αυτό το τραγούδι είναι αρχαία. Αυτά είναι. Ναι. Πώς είπες το τραγούδι του Κύπριου, πώς το είπες?
1: Αν μετρούσα ένα-ένα.
0: Πού τα θυμάσαι αυτά τα τραγούδια, πού τα.
1: Εντάξει, μπαίνω στο διαδίκτυο και τα βλέπω, ας πούμε, και επειδή έχω και το μουσικό αυτή, τα κάθομαι και τα μετράω και διαλέγω ποια είναι τα καλά και. Τα έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή αυτό το τραγούδι τώρα που είπα το άκουγα πριν από λίγο και το θυμόμουν για να το βάλω, να σου πω να το βάλεις στην εκπομπή.
0: Okay. Λοιπόν, έλα.
1: Τώρα είμαι μια χαρά εδώ, είμαι μια χαρά, λέω.
0: Μια χαρά.
1: Έχει δροσούλα.
0: Σήμερα.
1: Και να σου πω τώρα, δεν έχω και σταθερή σύνδεση και ξέρεις τι, και ο σταθμός δεν πολύ πιάνει καλά εδώ πέρα. Έχει παρεμβολές. Και ξέρεις, αν και εγώ το πιάνω σε ένα σημείο με τα ακουστικά, με το ζόρι, δεν μπορώ να πω και στο διαδίκτυο να ακούσω καθαρά, γι' αυτό ξέρεις.
0: Θέλει λίγο σχή, θέλει.
1: Γι' αυτό, ναι, θέλει λίγο με το ζόρι ακούγεται, αλλά τα ακούω. Ναι. Κάτι ακούω.
0: Θέλει, το μάλλον τον είπα. Καλά, άμα είναι ή το κλείνεις ή το προχωράς, έτσι είναι. Ισχύει,
1: ναι, θέλει να βάλει μια κεραία ψηλά πάνω, έχω και με διακριτική ισχύ, να διαπεράσει τα εμπόδια αυτά.
0: Θα το κάνει. Λοιπόν, αυτό, ναι, πώς είμαι στο τραγούδι?
1: Αν μετρούσα ένα-ένα.
0: Ναι, ωραία, έγινε. Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
1: Ωραία, άντε, θα χαιρετήσουμε μετά μου και την αγάπη μου από την Νέα Ποτίδεα, τα λέμε.
0: Γεια σου.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια.

0: Γεια σου Μαρίνα. Καλά εδώ. Μαρίνα δεν είσαι, δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Καλά θυμάμαι τα νούμερα. Τα θυμάμαι τα νούμερα.
1: Καλά είσαι.
0: Τα θυμάμαι καλά. Ακόμα δεν ξεχνάω. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα φανταστικά τα τραγούδια. Φανταστικά.
0: Σ' αρέσανε?
1: Ναι, ναι.
0: Το Βοσκόπουλο και αυτά. Βοσκόπουλος και έτσι.
1: Βοσκόπουλος και όλα, όλα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Θα λοιπόν ήθελα το τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Το δικό μου.
0: Ναι.
1: Που μου αρέσει και άκουσα ότι μου είπες εχθές ότι σου αρέσει και εσένα.
0: Ναι. Έχεις χαιρετισμούς και από τη Στέλλα. Σε στέλνει χαιρετισμούς και η Στέλλα.
1: Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, για πες ποιο τραγούδι. Ποιο?
1: Και, το, και ένα άλλο άμα γίνεται.
0: Ποιο τραγούδι, δεν κατάλαβα ποιο.
1: Το σε πότισα το πιο γλυκό φιλί μου.
0: Με, ποιο,
1: το λέει Γαλάνη. Δεν ξέρω αν το έχεις και με άλλη τραγουδίστρια.
0: Μισό λεπτό. Μου ζητάς το τραγούδι της Γαλάνης.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται, Γαλάνη?
1: Σε πότισα το πιο γλυκό φιλί μου.
0: Σε πότισα. Πότισα. Το πιο γλυκό φιλί. Λοιπόν, πάντως σε δίνω συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Γιατί βγαίνεις στον αέρα. Μπράβο σου.
1: Γιατί?
0: Γιατί ορισμένες φοβούνται να βγουν στον αέρα. Εσένα σου δίνω συγχαρητήρια.
1: Τι να φοβηθώ, θα με φάνε.
0: Είσαι ωραία, είσαι ωραία. Είσαι...
1: Όχι, δεν θα με φάνε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν.
1: Και στα αφιερώνω.
0: Σαμπότσα.
1: Και αυτά τα τραγούδια τα αφιερώνω στους ακροατές, σε όποιους αρέσουνε.
0: Ναι.
1: Μήπως... Σε όποιους ακροατές αρέσουν.
0: Λοιπόν, μήπως λέγεται θα κλείσω τα μάτια, αυτό μήπως λέγεται.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εγώ ναι. Το πιέσα μετά.
0: Ναι. Το πιο γλυκό φιλί και το επόμενο, το άλλο.
1: Το τραγούδι που μου αρέσει, το...
0: Ναι. Ποιο? Πες και το άλλο. Πες και το άλλο.
1: Μοσχολιού.
0: Πώς το είπες στις μοσχολιούς?
1: Τα χέρια.
0: Καλά, θα το βρω εγώ τα χέρια.
1: Θα το βρεις.
0: Ναι, okay.
1: Εκτός από μόνο σου τα
0: φέρω. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
1: Τώρα κομπλάρα.
0: Να μην κομπλάρεις καθόλου. Αμερικάνικη εκπομπή είμαστε. Σε όχι συντηρητικά πράγματα. Αμερικάνικα.
1: Και αυτά που είπες το βράδυ, τα χειροκροτώ.
0: Με.
1: Μπράβο σου. Που κατηγορούν την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν πρέπει να την κατηγορούμε την χώρα μας. Τη χώρα μας πρέπει να την αγαπάμε. Γιατί είμαστε οι μοναδικοί, παγκοσμίως τα έλεγα. Άμα πας στη Γαλλία, εγώ επειδή έχω πάει και στο εξωτερικό, αν πας Γαλλία, Ελβετία, Βέλγιο κτλ. Γενικά οι άνθρωποι αγαπάνε και στηρίζουν τη χώρα τους.
1: Όχι, εγώ με το που ακούω κάποιον να κατηγορεί την Ελλάδα, αγριεύω και αρχίζω να τα...
0: Είναι απαράδεκτο να κατηγορείς ο Έλληνας, εσύ, εγώ δεν τους είπα. Είδες ποτέ κανένα, και το λόγο πρώτο την παραξηγή, είδες κανέναν Αλβανό να κατηγορεί τη χώρα του, κανέναν Ρουμάνο, κανέναν, ξέρω εγώ, άλλης εθνικότητος να κατηγορεί τη χώρα του, Άγγλο, Γάλλο, Πορτογάλο, να κατηγορεί τη χώρα του, μοναδική σε όλο τον κόσμο είμαστε εμείς. Και τρέλα.
1: Επειδή δεν άκουσα τι τραγούδι μου αφιέρωσε, πώς είπε το όνομα.
0: Στέλλα. Στέλλα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά.
1: Ναι.
0: Τα λέμε πιο ύστερα. Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Γεια σου. Λοιπόν, αυτό είναι. Είσαι Έλληνας και να κατηγορείς τη χώρα σου. Να τρελαθούμε, δηλαδή. Λοιπόν. Για καθίστε καλά. Καθίστε καλά και όταν κάποιον δεν το γουστάρετε, μην το ψηφίζετε. Έτσι, μην το γουστάρετε, δεν το ψηφίζετε, μην ψηφίζετε κανένα κτλ. Αλλά εμείς είμαστε Έλληνες, αγαπάμε τη χώρα μας, τέρμα, τελείωσε. Και το λέμε με αγάπη. Λοιπόν, και μοναδική παντού στον κόσμο. Πήγα, ήμουν στο εξωτερικό, έχω πάει στο εξωτερικό. Εκεί κάνουν και τη χώρα τους τρελαίνονται. Με όποιες συνθήκες αν υπάρχουν εκεί. Εδώ κατηγορούμε τη χώρα μας, τέλος πάντων. Είναι ξεφτύλα αυτό. Είναι πολύ ξεφτύλα, ας πούμε.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλά είσαι?
0: Καλά. Έλα Σούλα, Σούλα, τι κάνεις Σούλα?
1: Και δεύτερη, χαρά, εσείς.
0: Και δεύτερη ακροάτρια, όχι τρίτη, τέταρτη ακροάτρια που βγαίνει στον αέρα. Γιούπι. Όχι, όχι, είχα, εδώ όταν είχα έρθει για πρώτη φορά Σούλα στην Κατερίνη και πέρασα από, από πολλούς σταθμούς. Πέρασα από το Διόνυσο 5-6 μήνες στο Πανόραμα, πολύ καλή σταθμή, και ο Αλέξανδρος, πάρα πολύ καλή σταθμή. Πάρα πολύ καλή σταθμή και καλά παιδιά οι ιδιοκτήτες. Αλλά είχαμε τους ακροατές, δεν βγαίνανε στον αέρα. Εγώ κάτι κλωτσί μέσα μου, βαρούσα εκεί τα ό,τι είχα και δεν. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν.
1: Έτσι μας κάνατε και εμάς τώρα και βγήκαμε.
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Είμαστε... Μας πείσατε.
0: Έτσι, έτσι πρέπει, επιβάλλεται να βγαίνουν στον αέρα όλοι. Γιατί τι έγινε, άμα θα βγεις... θυμάμαι μια φορά με πήρε Σούλα ένας εδώ, του Μακρά, ένας από... ένας του Μάνος, ένας... πώς το πω... αυτοί δεν βγαίνουν στον αέρα. Γενικά οι φαν του Μάνου δεν βγαίνουν πολύ στον αέρα, αλλά κάποιοι βγαίνουν όμως. Και μου λέει, μην με βγάζεις στον αέρα. Ο τρόπος που το είπε, πω πω, πάθα πλάκα μιλάμε. Του λέω, μην πάθεις κανένα κεφαλή. Ρε εσύ, ρε εσύ τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ άνετα στον αέρα τώρα. Μια χαρτί, και άμα βγεις στον αέρα και πεις το όνομά σου, τι έγινε δηλαδή? Τι θα γίνει?
1: Όχι, δεν γίνεται κάτι, δεν το έχουμε όλοι να μιλάμε.
0: Όχι, να βγαίνουν να το έχουν όλοι. Γιατί να μην το έχουν όλοι? Οι άλλοι Θεσσαλονικοί, οι Θεσσαλονικοί πώς βγαίνουν, πιο μάγκες από εμάς είναι? Να βγαίνουν και οι ίδιοι οι Κατερινιώτες.
1: Είναι πιο εξελιγμένοι στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, να είναι και οι Κατερινιώτες είναι γάτες και καλά παιδιά. Να βγαίνουν και οι Κατερινιώτες, τι? Λοιπόν, για πες.
1: Θα βγαίνουμε τώρα.
0: Πες τραγούδι.
1: Εγώ σας άκουγα και είστε πολύ ωραία παρέα. Μ' άρεσε που σας άκουγα. Μ' αρέσει να ακούω τους άλλους.
0: Όχι, κοίταξε. Είναι αυτή η εκπομπή που κάνουμε στο Μάνος, θα μείνει. Κάποια στιγμή μπορεί εγώ να φύγω ή να σταματήσω ή χίλια δυο ή αν θα ζω κτλ. Αυτές οι εκπομπές, αυτές οι επικοινωνίες θα μείνουν. Το βάλε 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια κτλ. Δεν θα μείνουν. Αυτές που θα μείνουν θα είναι επικοινωνία. Φυσικά τώρα 15 Αυγούστου που θα έχουμε εορταστικό πρόγραμμα, εκεί δεν θα μιλάμε, εκεί θα βάζουμε τραγούδια. Γιατί ξέρω ότι ο κόσμος είναι έξω, ακούει κτλ. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες τραγούδι.
1: Λοιπόν, θέλω του Πάριου το Μέγα Έρωτα.
0: Πάριος.
1: Ναι.
0: Πώς, Μέγας Έρωτας?
1: Μέγας Έρωτας, ναι.
0: Μέγας.
1: Και του Τερζή, Μέσα στο Παράπονό μου.
0: Μέγας Έρωτας. Λοιπόν, και του Τερζή, Μέσα στο Παράπονό μου.
1: Μέσα στο Παράπονό μου, ναι.
0: Μέγας. Τα παλιά τραγούδια σου λας αρέσουνε, Βοσκόπουλος, Πάριος?
1: Ναι, ναι, Βοσκόπουλος, Πουλόπουλος, Μητροπάνος, Τερζής, όλοι αυτοί. Μ' αρέσουν πολύ.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό που το κάνεις τέλεια?
1: Τώρα...
0: Βάζεις
1: δύσκολα.
0: Τι δύσκολα?
1: Μ' αρέσουν τα φαγητά.
0: Όχι, που κάνεις εσύ, ποιο που κάνεις καλά φαγητό? Ποιο?
1: Το παστίτσιο.
0: Παστίτσιο, ρε φίλε, πω πω πω, πως μου αρέσει, αλλά 500.000 θερμίδες.
1: Α, από θερμίδες.
0: Full τζάκα, άστε να πάνε. Λοιπόν, ωραία. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Πάριος Μέγας Έρωτας, έτσι, αυτό είπες, ε?
1: Ναι.
0: Και το άλλο, και το άλλο.
1: Μέσα στο Παράπονό μου, του Τερζή.
0: Οκ, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Γεια σου.

0: Σήμερα οι γυναίκες είναι φοβερές και τρομερές. Δήμη, τι κάνεις Δήμη?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Δήμη. Δήμη, πού μας τηλεφωνείς?
1: Από την όμορφη Αλόνισο.
0: Τι, Αλόνισο.
1: Ναι.
0: Η Δήμη, να πω, είναι μια παλιά ακροάτρια του Μουσικού Γαλαξία. Ηλικία 38 χρονών, 37. Όσοι είναι ακροατές του Μουσικού Γαλαξία, τόσο είναι.
1: Έτσι.
0: Μόνο εγώ είμαι αρχαιός.
1: Είμαι στο νησί τώρα και κάνω μια βόλτα.
0: Α, τέλεια, τέλεια στην εντέλεια.
1: Έχει κόσμο.
0: Ο Ζαφύρης έκανε αφιέρωση. Ο Ζαφύρης έκανε κόσμο. Έκανε αφιέρωση ο Ζαφύρης.
1: Α, τον ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει κόσμο στην Αλόνισο αυτή τη στιγμή.
1: Έχει, μη φανταστείς όμως όπως άλλα νησιά, αλλά έχει. Να. Κάτι κινείται.
0: Κάτι κινείται.
1: Κάτι λίγο πολύ. Ναι, κάτι κινείται.
0: Τηλέφωνο είναι.
1: Ναι.
0: Πόσα τηλέφωνα έχεις, 10-20?
1: Είναι ωραία. Πώς?
0: Πόσα τηλέφωνα υπάρχουν εκεί?
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα.
0: Εκείνη η τυρόπιτα της Σαλονίσου που κάνει 12 ευρώ, τι τυρόπιτα είναι αυτή, ρε?
1: Πολύ ωραία τυρόπιτα, εκεί, Παύλο.
0: 12 ευρώ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: 12 ευρώ.
1: Ναι, άμα πας να τη φας στο εστιατόριο, ναι.
0: Μεγάλη είναι.
1: Μη φανταστείς πολύ μεγάλη. Κάποιος που πεινάει μπορεί να τη φάει και μόνος του. Άνετα.
0: 12 ευρώ τυρόπιτα.
1: Είναι αλλά... αυτό η στρόγγυλη τυρόπιτα. Λίγο πιο μεγάλη. Από τις κανονικές τις τυρόπιτες.
0: Ωραία. Πες μας ένα τραγουδάκι.
1: Τώρα δεν μπορώ να πω τραγουδάκι. Αλλά θα ζητήσουμε κανένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Να μου βάλεις τη Λίτσα Διαμάντη. Αυτό που λέει τέρματα παράπονα, τέρμα και καημή.
0: Έλα, τέρματα παράπονα, τέρμα και καημή.
1: Α, πολύ ωραία τραγουδάς, Παύλο, μπράβο.
0: Τραγουδά καλά.
1: Όχι. Ωραία, ωραία.
0: Όχι σε και σένα, όχι σε. Έλα, πάρε, πες.
1: Όχι σαν εμένα, ε.
0: Για πες το, για πες το. Πες το.
1: Τώρα όχι, όχι τώρα.
0: Έλα, ρε, τέρμα.
1: Την άλλη φορά.
0: Τέρματα παράπονα.
1: Ωραία. Αυτό να ακούσουμε, ναι, να το αφιερώσουμε στους ακροατές. Καλά να περνάνε και καλά να περνάμε γενικά.
0: Για δώσ' μας τώρα μια εικόνα από ακριβώς βρίσκεστε στην Αλόνισο.
1: Τώρα είμαι στο Πατητήρι, στο λιμάνι της Αλονίσου.
0: Ναι, έχει κόσμο.
1: Ακριβώς από πάνω μου είναι τα μαγαζιά, τα κλαμπ, τα μπαράκια.
0: Ναι,
1: ναι, έχει κόσμο, ναι, είναι πολύ όμορφα.
0: Τον Παύλο Βασιλείο.
1: Έχει ωραία τα φωτάκια, το βράδυ είναι όμορφα.
0: Τον Παύλο Βασιλείο το βλέπεις καθόλου?
1: Αν τον βλέπω.
0: Ναι. Το βλέπεις εκεί στην Αλόνισο, τη βλέπεις εκεί?
1: Ναι, ναι, αχνοφαίνεται.
0: Σηκώνεις τους, εις τους σηκώνεις, σηκώνεις τους.
1: Μετά τη Δύση του Ηλίου ακούω τον Παύλο Βασιλείου.
0: Ωραία, το τραγούδι τέρματα παράπονα.
1: Ναι.
0: Okay. Να σε καλά, Δήμη. Okay. Να σε καλά, Δήμη μου, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια.
0: Γεια, γεια, γεια.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε το φίλο μου το Σταύρο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια Σταύρο.
1: Γεια σου ρε Παύλο.
0: Τι κάνεις, τι λέει.
1: Πολύ καλά.
0: Ποιο μέρος της Θεσσαλονίκης είσαι?
1: Φίληρο, βόρεια Θεσσαλονίκη. Αριστερά το Χορτιάτι.
0: Τι κάνεις, τι λέει.
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Σε λίγες μέρες γιορτάζουμε τη γιορτή της Παναγίας, σημαντική θρησκευτική γιορτή για εμάς τους χριστιανούς. Έτσι, ναι.
1: Αν δεν ήταν η Παναγία, Παύλο, δεν θα γεννιέται, δεν ήταν ο Χριστός.
0: Ναι.
1: Για φαντάσου να έλεγε, όχι, η Παναγία δεν δέχομαι.
0: Τι θα πει,
1: σκέφτεται,
0: έχεις
1: να
0: πάει...
1: λέει, όχι η Παναγία στον Αρχάγγελο, δεν δέχομαι να γίνω μητέρα του Θεού, δεν θέλω να γεννήσω το Χριστό.
0: Έχεις πάει στην Τίνο.
1: Όχι, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Είναι πολύ ωραία, έχω πάει εγώ αρκετές
1: φορές. Γιατί λόγω τα προβλήματα που είχα δεν μπόρεσα να πάω.
0: Να πας
1: είναι... Ούτε στο Άγιο Όρος πήγα.
0: Μια πάρα...
1: Αυτά που ξέρω όμως μου φτάνουν. Okay. Αν μπορέσω κάποια στιγμή θα πάω.
0: Νομίζω υπάρχουν κάτι εκδρομικά, μπορείς να πας εκεί πέρα. Δεν είναι ακριβώς.
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο, είναι φανταστικό μέρος και νιώθεις πολύ όμορφα. Έχω πάει πάρα πολλές φορές εγώ στην Τίνο.
1: Για την Τίνο λες τώρα.
0: Ναι, Τίνο. Τίνο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αυτά.
1: Μπορώ να πω κάτι λίγο.
0: Ναι, πες το σύντομα όμως και πάμε.
1: Σύντομα, ναι. Καταρχήν ο γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι προσέξτε τα παιδιά, έλεγε, και περισσότερο τα κορίτσια. Γιατί αυτά γίνονται μάνες και αν βγουν σωστές μάνες βελτιώνεται η κοινωνία. Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο που τα περιλαμβάνει όλα μέσα, μια φράση. Οι γυναίκες όλες και τα κορίτσια και όλες οι κοπέλες, ειδικά οι νέες κοπέλες, να προσπαθήσουν να μοιάσουν την Παναγία. Τότε θα πετύχουν τα πάντα.
0: Σωστό.
1: Δεν έχω να πω.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό που πες. Λοιπόν, ευχαριστούμε Σταύρο.
1: Έγινε ρε Παύλο.
0: Ευχαριστώ. Τα λέμε πιο ύστερα. Φιλιά. Τσαό.
1: Να πάρω εγώ ή θα με πάρεις εσύ.
0: Πάρε εσύ. Okay. Μετά.
1: Τι ώρα.
0: Πάρε μετά τις 11 η ώρα. Εντάξει.
1: Εντάξει. Έγινε Παύλο. Εντάξει.
0: Για τη Σούλα.

επίσημα, οι γραμμές είναι άστα να πάνε μιλάνε. Κατά τα άλλα έχουμε πολύ χάλια μιλάμε. Τέλος πάντων, λοιπόν.

0: τα λουλούδι μου, λοιπόν, αντιστέκεται η ελπίδα.
1: Πάμε στο επόμενο τραγούδι για να δούμε αυτό. Λοιπόν, Katy Gray. Ωραία γυναίκα ήταν αυτή. Σαν νιά της. Έχω κάνει ένα χορό εγώ με την Katy Gray, αλλά σε μεγάλη ηλικία όμως. Σαν τελευταία, λοιπόν. Για να ακούτε, τώρα τη βλέπω έτσι πολύ νέα, όμορφη γυναίκα ήταν. Λοιπόν, για τη Στέλλα που το ζήτησα. Έλα Στέλλα. Έλα Στέλλα, σ' ακούμε. Σ' ακούμε.
2: Αστικό, με έβαλες.
1: Ποιο?
2: Με την Katy Gray, δεν είπαμε.
1: Ναι, Katy Gray, τώρα το βρήκα. Το, τα μαύρα, φορά τα μαύρα. Φορά τα μαύρα.
2: Ναι, μαύρα ρούχα.
1: Okay. Άλλο, εντάξει, τέλος, εντάξει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Δεν θα είμαστε μέχρι αργά σήμερα, έτσι. Μέχρι αργά δεν θα είμαστε σήμερα. Λοιπόν, όσοι θέλετε για κανένα τραγούδι, εδώ είμαστε εμείς στο 6971, μόνο κινητό, έτσι, μόνο κινητό. Ό,τι θέλετε, 6971-785-521. Ό,τι θέλετε, έτσι, το ξαναλέω και πάλι, ό,τι θέλετε τραγούδια στο 6971-785-521. Όχι στο σταθερό, όχι σταθερό, μόνο κινητό. 6971-785-521. Ποιο? Μόνο κινητό, μόνο κινητό. Ναι, ναι. Μόνο κινητό. Ό,τι θέλεις, κινητό. Ό,τι θες. Δεν πειράζει, άμα δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, άστο, δεν πειράζει. Ναι. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, 6971-785-520. Εντάξει, το έγραψες, 6971. Ναι. Εντάξει, άνω με το

Λοιπόν, θα παίξουμε και δικά μας τραγούδια παράλληλα, έτσι. Δεν αποκλείουμε στους ακροατές μας που θέλουν να ακούσουν κάποια τραγούδια. Θα σας βάλω κάποια δικά μας τραγούδια, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. Δεν θα κάτσουμε σήμερα πολύ, όπως έχουμε και αύριο εκπομπή. Θα σας βάλω μερικές δικές μου επιλογές τραγούδια, και αν θέλετε κάποιο τραγούδι εσείς, γιατί όχι.

0: Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω στον αέρα.
1: Το ξέρω πως είμαι στον αέρα που ακούω.
0: Πες το και έγινε και αν το ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Όχι, δεν θέλω τραγουδάκια, ωραία είναι αυτά που ακούμε.
0: Θα βάλω ωραία τραγουδάκια.
1: Πήρα από μια κρίση, ναι, βάλει πολύ ωραία τραγουδάκια.
0: Θα βάλω, βάλω τραγούδια τώρα, κάτσε καλά. Χτυπάς το κεφάλι στον τύπο.
1: Ναι, ναι, σας ακούμε εδώ. Σας κρατάμε παρεούλα όπως μας κρατάτε και εσείς και σας ακούμε στο ραδιόφωνο και ακούμε τα τραγουδάκια τα ωραία από το ράδιο Μάνος.
0: Και βγάζουμε και γραμμές, μιλάμε κιόλας και αυτό είναι το αλφαβητό.
1: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
0: Σούπερ, σούπερ.
1: Σούπερ εκπομπή.
0: Σούπερ αμερικάνικη. Όχι, δεν είναι σούπερ. Δεν το λέω.
1: Όταν
0: λέω σούπερ, όταν λέω σούπερ, εννοώ κάνω πλάκα. Όχι ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει η εκπομπή, δεν μπορεί να αρέσει σε όλο τον κόσμο. Αλλά πάντα εγώ ήμουν αυτή τη. Πάντα
1: από επειδή
0: πάντα.
1: Επειδή και εμείς ακούγαμε πάντα το ράδιο Μάνος από κάποια ηλικία και βάλε, όχι τώρα βασικά. Έκανε πάρα πολύ ωραίες εκπομπές, μας βάζανε και ωραία τραγουδάκια, ναι. Πολύ ωραία ήταν.
0: Υπήρχαν παιδιά
1: και έτσι να συνεχίσουνε.
0: Θα σε πω το μυστικό. Το μυστικό ήταν τα παιδιά ήταν από απλά. Παρουσιάζαν αυτά που κάνανε και ας έκαναν και λάθη, δεν είναι λάθη, κάνουμε όλοι μας οι άνθρωποι.
1: Όλοι.
0: Αλλά μια χαρά παιδιά ήταν όλοι τους, κάνανε εκπομπή, ήταν απλοί άνθρωποι και μια χαρά και ο σταθμός πήγε εκεί που πήγε,
1: ναι,
0: εκεί που άξιζε να πάει. Ξέρεις, εγώ επειδή τα έχω ζήσει πολύ έντονα, όταν κάποτε η ΕΡΤ έκανε κάποια ανοίγματα σε νέους ανθρώπους τότε, λοιπόν το 1988 είχε Τσαουσόπουλο κτλ. Και εγώ βέβαια, λοιπόν, τότε έκανε ανοίγματα γιατί ήθελε κάτι διαφορετικό. Κατάλαβες, δηλαδή το απλό, το προσιτό, το κατανοητό, δεν ήθελε το prestige και το image και
1: πάτε
0: και τα λοιπά και έτσι γιουβέτσια και τα λοιπά. Αυτά έχουν από τότε, από το 1988 ξεκινήσανε.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, δηλαδή απρόσωπα πράγματα ήταν αυτά. Ο κόσμος θέλει να είναι από κοντά στον κόσμο, κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, βάλε 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά μουσική.
1: Πώς το λες Παύλο, βάλει 7 κιλά.
0: Κατσίγια και 7 κιλά τραγούδια. Ξέρεις τι εννοώ, να σε πω τι εννοώ. Εννοώ δεν είναι ο... Ρε παιδί μου, μουσική εντάξει, ξέρω ότι είναι η μουσική καλά. Πες ότι είναι Πορτομαγιά, ότι είναι η Ανάσα,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ ότι είναι παρέες και σ' ακούνε. Εκεί δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ. Λοιπόν, δεν κατάλαβες, άλλα πράγματα θέλουν.
1: Εννοείται.
0: Το ραδιόφωνο θέλει άλλα πράγματα. Δεν θέλει το πρεστίζ και το είμαστε, έχει φάει στη μάπα το αυτό. Ο κόσμος θέλει απλά
1: πράγματα. Ακριβώς.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Και εγώ προτείνω και στους επιχειρηματίες να διαφημιστούν στο Μάνος. Δεν έχει σημασία αν παίζουν παλιά λαϊκά ή σύγχρονα ή οτιδήποτε. Σημασία να σας ακούνε αυτιά. Αυτό μετράει. Και το λέει ένας άνθρωπος που έχει περάσει από Παύλο Σουηδό, στα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, στο Διάβολο ένα ιδιοκτήτης, ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Έχω μια μικρή εμπειρία στο κομμάτι, ότι ο σταθμός έχει μεγάλη περάσει. Το ράδιο Μάνος. Και τον ακούνε πάρα πολλά μαγαζιά και τώρα τελευταία δηλαδή αυτό γίνεται και πολλά αυτοκίνητα. Αν είχε και καμιά καλή ισχύ θα ήταν ακόμα πιο καλύτερη. Αυτά.
1: Καλά είναι.
0: Οκ.
1: Εντάξει, καλησπέρα μου, Παύλο.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Γεια.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί και μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνία.
1: Ναι.
0: Άντε, τσο. 20.

Λοιπόν, σας παρουσιάζω δικά μου τραγούδια, έτσι. Κοστάρια όλα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου για λίγο ακόμα.

Μη μιλάς. Ωραία τραγουδιά. Στο σημείο αυτό, παιδιά, θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Θα βάλουμε και 2-3 ξένα και θα κλείσουμε. Αύριο τώρα, πρώτα Θεός, αν είμαστε γεροί, πρώτα Θεός και πάνω από όλα Θεός, αύριο 8 η ώρα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ, του Βοσκόπουλου. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και σας αφιερώνω. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι. Ελληνικό, μάξιμο και κανένα 2-3 ξένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Και να διαβάσουμε και κάποια μηνύματα που ήρθαν.

Λοιπόν, ήταν η εκπομπή μετά τη Δύση του Ηλίου με τον Παύλο Βασιλείο. Στο Ράδιο Μάνος 103,4. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κωνσταντίνου Δημόγλου. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Το fast food Paul's, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510 39 911. Fast food Paul's, delivery 23510 39 911. Μπουτίκ Τρεσκότ, Παναγίτη Τσαλντάρη 4, υπέροχα γυναικεία ρούχα. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνες Ονίδη 9.

μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Βέβαια έχει κλείσει προς το, για τις διακοπές, 24 του μηνός ανοίγει.

Λοιπόν, αυτά. Σαπλακίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Κατερίνη. Σεραϊκό, Κομώσης Μαρία Αποστολίδου. Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510 39911. Μουντίκ Τρέσκοτ Παναγίτη Αλδάρη 4, Κατερίνη. Γυναικεία ρούχα, My Max Pet Shop Λάμπνο Σενίδη 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Λάμπνο Σενίδη 11. Κομώσης Μαρία Αποστολίδου Λάμπνο Σενίδη 60.

Αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και βέβαια αύριο τώρα, 8 η ώρα.

κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Νταγκάνα Ρος και Marvin Gaye. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό, ψηφίκω στο παζά, στα μισά. Χαιρετισμούς και στην κυρία Χαρά, αν μας ακούει. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Νταγκάνα Ρος και Marvin Gaye. Φιερωμένο.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

Αυτός θα σε σταυρώνει τις βραδιές. Εγώ συνήθισα να ζω με ένα ψέμα και εσύ το διάλεξες να ζεις με ενοχές.